And the wind will change. Are you ready to rock? Μας ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουμπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα τι μου λες εσύ ότι η Τετάρτη, εντάξει, οκ, okay, καλοκαίρι είναι.
2: Είναι τώρα η μέρα σου, εσένα είναι και μέση της εβδομάδας, καλά το πας.
1: Εντάξει, χαρά, οκ. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι πολλές και πολλοί ήδη έχουν κάνει χρήση της αδειάς του Ιουλίου και είναι σε πολύ ωραίο mood και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.
2: Είσαι πολύ large όμως.
1: Έτσι, παιδί.
2: Που σ' αρέσει πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα μ' άρεσε αν ήμουν και εγώ ακόμα πίσω. Θα έρθει και η σειρά μας. Λοιπόν, εδώ, επί τα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας για σήμερα Τετάρτη και δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος, όπως πάντα, στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαναφούκι.
1: Έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise, την έχεις δει.
1: Ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, με μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην
0: νέσημα,
1: περνάει ο χρόνος
0: τα
1: από πάνω
0: έτσι
1: τους.
0: Και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία...
1: Στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνουν όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, το καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦΑ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρες.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026?
1: Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι τέλος πάντων η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα...
0: Ότι η τάση είναι ότι.
1: Να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, πολλά, 15.
0: Έτσι. Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com, η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή
1: ναι, η τέχνη του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή. Γαστρονομία, αγορές, συναυλίες, αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, λες, ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για μουντιάλ, αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες?
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο. Αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει,
1: όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς. Είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί δηλαδή, αν πάει να δεις ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το χρώμα της άβρας,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί μιλάμε για αυτά,
1: ναι,
0: των διδύμων.
1: Αχ, είναι η αδελφή μου, για πες.
0: Κίτρινο.
1: Κίτρινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο το κίτρινο, έχεις φωτεινό, προσέξει, χαρούμενο.
0: Έχεις προσέξει, αδελφή, όταν μπαίνεις στο δωμάτιο. Ε?
1: Την έχω προσέξει, αλλά κίτρινη δεν την βρίσκω συνήθως.
0: Καλέ, για σένα μιλάω. Λοιπόν, έλα, σοβαρά τώρα. Όπως ξέρετε, λέμε ποια χρώματα, τέλος πάντων, έχουν τα ζώδια σαν άβρα. Σήμερα είναι η σειρά των διδύμων, είναι το κίτρινο όπως είπαμε. Λοιπόν,
1: είναι χαρούμενο, αισιόδοξο.
0: Ναι, και διάθεση για ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η δίδυμη είναι και το ζώδιο που πολύ δύσκολα χάνει το δεσμό που έχει με το παιδί μέσα του.
1: Έξαλλους μας κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό παιδιαρίζει ακόμη.
1: Άμε.
0: Έτσι, μπράβο, να τη χαίρεσαι λοιπόν.
1: Περνάει και όμως μια χαρά αυτή.
0: Και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές μας κάνει έξαλλους, αλλά αυτό περνάει καλά όπως και να έχει. Δηλαδή οι δίδυμοι περνάνε καλά.
1: Άμε.
0: Και εσύ τους γίνεις έξαλλος. Και είναι το κίτρινο.
1: Ναι.
0: Ναι, μην το μπερδέψουμε με το φανάρι.
1: Όχι.
0: Με το κίτρινο καλά περνάει ο δίδυμος. Εσύ δεν περνάς.
1: Εγώ
0: όταν
1: δεν
0: οδηγάς,
1: περνάω. Γενικά δεν περνάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάτι ξέρεις που το λες.
0: Παιδιά. Θούφιλα εκεί. Πάμε.

0: same cold.
1: Καλά, αυτός αργά ξύπνησε.
2: Αργά.
1: Καλέ, τι μας λέτε τώρα. Αυτό έχει γίνει μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς το λέμε ότι ένας καθηγητής, παιδιά, στο Brown University, ο Ρομπέρτο Σεράντο, οικονομικών, παρακαλώ πάρα πολύ, καθηγητής, υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρά στοιχεία. Ελάτε, καλέ, θα κλάψω. Πως τουλάχιστον 50 φοιτητές χρησιμοποίησαν AI για να...
2: Έλα τώρα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Ντροπή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό κάνουμε καμάρι. Οι φοιτητές.
2: Μα τώρα μόνο οι φοιτητές.
1: Όπως αναφέρει, λέει, πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης. Ελάτε, καλέ, ελάτε στα Βαλκάνια. Όχι μόνο στο Brown, αλλά συνολικά στα 8 κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια
2: της Ivy League.
1: Τι είναι η Ivy League?
2: Η Ivy League είναι στην Αμερική μια ομάδα των καλύτερων πανεπιστημίων σε επίπεδο βαθμών.
1: Και σε επίπεδο σπουδών, εμείς εδώ τι έχουμε?
2: Εμείς εδώ έχουμε τις ανώτερες σχολές Α και εμείς ανώτερο επίπεδο.
1: Έτσι.
2: Μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αμέ. Και μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή σας καλώντας το 210-4120-714.
1: Ή αν θέλετε ακόμη το 210-5279-500.
2: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Τελειώσαμε, πάμε μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα για τη σοβαρή ενότητα, όπως λέει και η Άννα της εκπομπής.
2: Έμα ψέματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, καθόμαστε πάνω στις τάχτες και αναλογιζόμαστε τέλος πάντων τι κάνουμε. Τι κάνουμε, παιδιά, δεν είναι τι κάνουμε, είναι τι κάναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα πλέον δαγκώνει και άγρια. Και έρχεται η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
0: Χαίρετε και από μένα. Μία αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας, ανακάλυψε 31 νέα είδη μόλις σε 2 εβδομάδες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προηγμένος εξοπλισμός που σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική και τεχνική ομάδα της αποστολής. Για πρώτη φορά πάνω σε ερευνητικό σκάφος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν ζωντανά την τρισδιάστατη κυταρική δομή μικροβιακής ζωής χάρη σε μια τεχνολογική γενοτομία με το παρατσούκλι Squid. Στην αποστολή συμμετείχαν 24 ειδικοί από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Falkor, ερευνητικό σκάφος που διαχειρίζεται το Smith Ocean Institute, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και άλλων ιδρυμάτων. Το σκάφος αναχώρησε από το Σαλβαδόρ στην πολιτεία Μπαΐα με αντικείμενο μελέτη στα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού, την περιοχή ανάμεσα στο βυθό και το φωτεινό επιφανειακό στρώμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο στη Γη, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του χώρου όπου μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη, αλλά παραμένει μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του. Και οι πληροφορίες έρχονται από τη LIFO.

0: 6. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με

0: ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι.
1: Παρέα. Για μία ακόμα ώρα.
0: Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη λοιπόν, και το 2 στην τιμή του ενός ανακουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
1: Και δεν πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα τι?
1: Σαν σήμερα το 1980,
0: μάλιστα,
1: ο Στέλιος Μηγιάκης,
0: μεγάλο όνομα,
1: κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτσο, έτσι, στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, παρακαλώ.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε και το λέμε μόνο και δεν το κάνουμε, είναι ότι ορισμένα αθλήματα όπως και η ελληνορωμαϊκή,
1: έτσι,
0: μας έχει δώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Άδεια τα στάδια όταν παίζουνε.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μωράκια, μωρέ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να έχεις, παιδιά, δίπλα σου έναν βοηθό βρέφων υπηκόμου.
1: Με εξειδίκευση.
0: Έτσι, έχει σπουδάσει αυτό στις ανώτερες σχολές Α, τι πιο χρήσιμο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να έχετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, καλείτε 210-52-79-500 για Αθήνα,
1: 210-41-20-714 για Πειραιά
0: ή ένα κλικάκι απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, και η ερώτηση έρχεται όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τι θα φάμε απόψε? Απαντάει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Από αυτόν έχουμε κλέψει ιδέες μέσα από το cantinamag.gr. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πραγματικά.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι, τα φασόλια σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ναι.
0: Και με οποιοδήποτε τρόπο μαγειρεύματος.
1: Αχ, τα φασόλια είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Για την κοινόα έχω ένα μικρό θέμα.
0: Κοινόα, ε.
1: Κάπως δύσκολη μου είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν πειράζει, πάλι πλιγουράκι, πάλι ριζάκι, δεν είναι.
0: Οκ, okay. Κοινόα λέει με μαύρα φασόλια. Πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Και είναι πολύ ωραία σαλάτα αυτή.
0: Για πες.
1: Άκου. Ναι. Κοινόα.
0: Ναι.
1: Καλαμπόκι κονσέρβα. Ωραίο, γλυκό, στραγγισμένο προφανώς, έτσι. Μαύρα φασόλια. Κονσέρβα επίσης. Ναι. Πόπο, αυτά τα αμερικάνικα είναι το θανάτου.
0: Αυτά τα αμερικάνικα μαζί σου. Ναι.
1: Ψιλοκομμένη πιπεριά.
0: Ναι.
1: Αβοκάντο για τα λιπαρά.
0: Και
1: λεμονάκι lime.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για τα ξινά.
1: Έτσι.
0: Αν σας αρέσουν. Απολαύστε το απόψε το βράδυ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα στην παραλία.
1: Αυτό είναι πονεμένο που θα πούμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλη αυτή τη βδομάδα λέμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
0: Εκτός αν είμαστε μόνοι μας, που δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Άμα είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
0: Κάτι που... Εννοώ μόνοι μας, τέλος πάντων, με κανένα δυο ακόμα.
1: Α, αυτό εννοείς, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι το οποίο, ναι, για πες, είναι η μουσική.
1: Είναι η μουσική, το οποίο είναι μεγάλο, μεγάλη πληγή, έτσι.
0: Okay.
1: Okay. Τι πρέπει να κάνουμε, θα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να πάρουμε μαζί μας και κάνα ακουστικάκι,
0: ναι,
1: ώστε να ακούμε όσο το δυνατόν χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω.
0: Ναι.
1: Και να θυμόμαστε ότι αν δεν το θέλουμε το, και θέλουμε να ακούμε ας πούμε από το κινητό μας, να πάμε και λίγο πιο πέρα,
0: ναι,
1: από εκεί, αν μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά το καλύτερο, το πιο καλό είναι να ακούμε μόνοι μας.
0: Έτσι, ακουστικάκι παιδιά, έτσι, εντάξει.
1: Τώρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι.
0: Μην το βάζετε στη διαπασόν.
1: Όχι, τι έτσι. Είναι αυτό,
0: ναι,
1: τι
0: ρε,
1: είναι
0: ρε,
1: αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ενοχλητικό, ειδικά σε χώρους που δεν έχουν από μόνοι τους μουσικές.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος τα παιδιά θέλει να πάει, να αράξει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Να λοιπόν ακούς κριτικά.
0: Έτσι, και μόνο, λοιπόν. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, ενοχλεί.

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους.
0: Ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές IEK, Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί, τέλος πάντων, λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, της Donna Sheridan στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Meryl Streep. Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι. Δεν ήξερε ποιος και ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το οποίο ανέβηκε και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε, νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Pierce Brosnan, ο Colin Firth και ο Stellan Skarsgård. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Την σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως την αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων.
1: Βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία.
0: Ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία. Εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία

0: Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Τετάρτη σήμερα, 22 του μήνα. Φεύγει ο μήνας, Μερούλα.
1: Φεύγει, είδες, πω σε κόλλησα.
0: Αχ, πού πάει αυτός ο μήνας, πού πάει.
1: Πάει στο καλό.
0: Μας χαιρετάει.
1: Ωραίος μήνας ήταν, δεν ήταν άσχημος, λίγο πολύ έξοδος.
0: Ναι.
1: Του άρεσαν τα εξοδάκια.
0: Γιατί οι άλλοι μήνες είναι καλύτεροι.
1: Λίγο,
0: ναι.
1: Είναι. Θάνος λοιπόν στο μικρόφωνο.
0: Ένα μικρόφωνο, η Μέρι, Θάνος και Μέρι, Θάνος.
1: Πρέπει, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να βγάλουμε ένα τραγούδι.
0: Α!
1: Αλλά θα σου πω σε λίγο.
0: Να μου πεις σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πεις γιορτές ή να πω εγώ που θα μας βρούνε.
1: Να πεις που θα μας βρούνε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μας αναζητήσετε θα μπείτε στην πάρα πολύ όμορφη, καταπληκτική, μοναδική σελίδα μας στο Facebook.
1: Θάνος και Μέρη. Αυτή που έχουμε φτιάξει μαζί, αλλά δεν την βλέπω εγώ.
0: Ναι, δεν την βλέπεις εσύ, ποιος σου φταίει σε αυτό. Εγώ πάντως δεν φταίω. Ας πρόσεχες. Τέλος πάντων, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το οχταράκι με την ουρίτσα.
1: Το ζουζουλικουλάκι.
0: Το ζουζουλογουρουνάκι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα, Μάρκελος. Επέτει Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Ναι, έχουν αρκετοί, άλλοι δεν έχουν. Εντάξει. Στα γεγονότα 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική, δηλαδή, διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να προχωρήσουν, να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1974, στην Κύπρο, ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας, Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μαγδαληνής με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκς στην Κερίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνονται 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Και το 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.

0: σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Και επιστροφή λοιπόν εδώ ξανά, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να διαβάσεις ή να σου διαβάσω μία είδηση?
1: Να μου διαβάσεις μία είδηση, γιατί πάντα θέλω να σε ακούω.
0: Πατς, αυτά είναι. Να σου πω, έχεις πάρει τα φάρμακά σου σωστά σήμερα για να λες
1: σήμερα
0: θέλω
1: τα πήρα,
0: να
1: γι' αυτό είμαι πολύ καλή.
0: Καλά. Λοιπόν, άκου για έναν 13χρονο, λέει, που έσωσε από τα χέρια απαγωγέα την 8χρονη αδερφή του με τι?
1: Με τι?
0: Με μία σφεντόνα.
1: Ένα
0: αγοράκι λοιπόν από τις ΗΠΑ έσωσε τη μικρή του αδερφή από απόπειρα, λέει, απαγωγής, χρησιμοποιώντας ένα απλό και απίστευτα αποτελεσματικό όπλο, τη σφεντόνα του. Έτσι λοιπόν, με εφευρετικότητα, λέει, που θυμίζει ταινίες μόνο στο σπίτι κτλ., έσωσε την αδερφή του από τον απαγωγέα. Η μικρούλα μάζευε μανιτάρια στο πίσω μέρος του σπιτιού του στο Μίσιγκαν. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι περιοχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις έξω και βλέπεις μία λίμνη, λαφάκια να περνάνε. Ξεσκύνει καθημερινότητα αυτό. Στην περιοχή μεγάλων λιμνών, είδες που το είπα. Ένας άγνωστος, λέει, βγήκε από τους θάμνους και την άρπαξε. Τότε, λέει, ο 13χρονος αδερφός της, που κατάλαβε ότι η αδερφή του είναι σε κίνδυνο, τέντωσε τη σφεντόνα του, σημάδεψε, του έριξε μία στο κεφάλι, μία στο στήθος και τράπηκε σε φυγή. Τον τζιμπήσαν όμως, λέει, λίγο παρακάτω αυτόν τον τυπάκο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Και το θέμα τώρα είναι που έσωσε το 13χρονο με τη σφεντόνα ή ότι προσπαθούν να κλέψουν παιδιά. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι. Δεν βλέπει, δεν ξέρει. Βλέπει τι γίνεται έξω. Χαμός.
1: Γιατί να σταματήσει πια αυτό το πράγμα.
0: Πώς να σταματήσει, δεν σταματάει.
1: Μα τι τα κάνουν τα παιδιά.
0: Ξέρω εγώ τι τα κάνουν. Τέλος πάντων, πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που λατρεύουν τον baseball. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα τον baseball, βέβαια.
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι Αμερικανάκι για να το καταλάβεις.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μία κάρτα του baseball πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 12,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μία κάρτα του Mickey Mantle, Mickey Mantle, ή αλλιώς πώς τη λέγεται, ο κυριούλης, mm-hmm. που κατέριψε ρεκόρ πωλήσεων όταν έγινε η πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Mm-hmm. Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς διάσημους τρίλους του baseball του 1952. Mm-hmm. Και εγώ αναρωτιέμαι.
1: Να αναρωτηθείς.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε μια τέτοια κάρτα να την πουλήσουμε? Ξέρεις πόσα πράγματα έχουμε στο σπίτι τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε και δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να τα πουλήσουμε?
1: Αυτό είναι σίγουρο. Από το δε... Ναι, το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρουμε από το baseball. Δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, και να το δω, δεν καταλαβαίνω Χριστό.
0: Καλά, ας βλέπαμε από τα μήλα, από το ποδόσφαιρο, mm. ξέρω εγώ. Ας πουλάγαμε κάτι.
1: Α, από τα μήλα. Κάτι παρόμοιο. Μήλα παίζουν δηλαδή κι αυτοί. Ωραία.
0: Σαν μήλα μου.

0: Έλα, για πες.
1: Να σου πω, φοράς βέρα?
0: Όχι, συνήθως. Γιατί?
1: Κοίτα να δεις τώρα γιατί θα έπρεπε να φοράς βέρα.
0: Ναι, στο δεξί που λένε. Σαν τη σειρά.
1: Η βέρα λοιπόν φοριέται στο τέταρτο δάχτυλο παράμεσος, διότι τον παράμεσο διασχίζουν οι φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Αιώνια αγάπη.
0: Α, αλήθεια.
1: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ήταν. Ωραίο να την ξέρεις, ρε παιδί μου. Δεν σε χαλάει.
1: Δεν ήτανε. Σε έφτιαξα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Είσαι ρομαντικό αγόρι κατά
0: βάθος. Στήλ να σου πω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού.

0: ορισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό το κροκοδιλάκι, το ψαράκι, το κουκουναράκι που λέει εκεί η Μερούλα.

0: αυτές είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget-friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να περπατήσουμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα, είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει τι διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής, τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Καλά. Τραγούδι.

0: μάζευε.
1: Έλα μου. Πάει η Δευτερούλα.
0: Πάει η Δευτερούλα, τελείωσε η Δευτερούλα.
1: Καλή Τρίτη λοιπόν να σας έρθει από αύριο.
0: Να σας έρθει στο κεφάλι Τρίτη αύριο. Εμείς Μερούλα αύριο εδώ, ε. Μην ξεχαστείς.
1: Εσύ μην ξεχαστείς.
0: Αλλά Μερούλα, εντάξει. Άντε γεια σας.
1: Γεια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό το κροκοδιλάκι, το ψαράκι, το κουκουναράκι που λέει εκεί η Μερούλα.

0: Λοιπόν, θα σου πω ποιες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής. Τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Καλά.

0: Μερούλα, μάζευε.
1: Εμείς, Μερούλα, αύριο εδώ, ε. Μην ξεχαστείς.
2: Εσύ μην ξεχαστείς.
1: Καλά, Μερούλα, εντάξει. Άντε, γεια σας.
2: Γεια. Yeah.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση.

0: γράψει. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πάμε να περάσουμε ένα εξαιρετικό 2 ώρα. Θα βάλω πολύ ωραία τραγούδια. Σας προειδοποιώ.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά στο μέσο της εβδομάδας, 22 Ιουλίου. Λοιπόν, 14 χρόνια μαζί, Γιάννης Βαρδής με τη σύντροφό του την Νατάσα Σκαφίδα, και ο Γιάννης αποφάσισε να μας δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί πολύ ωραία το ChatGPT και το AI για να φτιάξει εξώφυλλα φωτογραφίες, για να κάπως αποτυπώσει τέλος πάντων όλο αυτό το love story. 14 χρόνια μαζί λοιπόν. Πολύ ευρηματικές αναρτήσεις. Πότε πέρασαν 14 χρόνια. Μπράβο ρε παιδάκι μου, σαν νερό περνάει. Δηλαδή το 2012. Εξαιρετικά. Λοιπόν, μπείτε στα social του Γιάννη να δείτε τις αφίσες που επέλεξε για να φτιάξει στην γυναίκα του. Παραμυθένιο, πολύ ωραίο. Χρόνο να έχουμε.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: καλύτερες. Heart 94,2 Number One Radio Show.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό

Εδώ είμαστε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα και από ό,τι έβλεπα από το πρωί, από πολύ πρωί, από χθες το βράδυ δηλαδή, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά. Οι συνθήκες, λέει, ειδικά σήμερα θα προσομοιάζουν τις συνθήκες που είχαμε στο Μάτι πριν από 8-9 χρόνια, όταν είχε γίνει αυτή η φωνική πυρκαγιά. Θέλει πάρα, μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως η ζέστη θα είναι ειλικρινά αφόρητη. Μην κυκλοφορείτε χωρίς σκοπό έξω. Βγείτε με ένα παντιά μπάνιο και μετά γρήγορα μέσα. Δεν είναι τώρα ούτε για τζόκινγκ ούτε για πολύ ντολτσεβίτα το μεσημέρι. Βγείτε μετά τις 6.30-7 γιατί τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Καθίστε κάπου δροσερά, πιείτε ένα κοκτέιλ, δύο μοχίτο, τρεις καφέδες. Φάτε λιγότερο από όσο συνήθως και αφήστε το ραδιόφωνο να παίζει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: ξυπνίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Το ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Νέο ειδήλιο έχουμε πλέον, που αποκαλύφθηκε, γιατί κάτι είχε πάρει το αυτή μας. Εσείς η Χριστίδου πλέον είναι ξανά ερωτευμένη, έχει νέο σύντροφο και αρχίσανε τώρα τα σετ. Καταλαβαίνετε, δεν έχει που δεν έχει θέματα να ασχοληθούν το καλοκαίρι. Πιάσανε τώρα εδώ νέα δουλίτσα. Οι νέες φωτογραφίες στην Κέρκυρα μετά την αποκάλυψη της σχέσης της. Πήγε, λέει, στο μαγαζί του αγαπημένου της, αυτός είναι ο αγαπημένος της, αυτά φάγανε, αυτά κάνανε, αυτά δείξανε, και να φωτογραφίες, και να σου φωτογραφίες. Τώρα μπήκε στο χορό, θα χορέψει και μπράβο τέλος πάντων. Γιατί εσείς μετά από πολύ καιρό, νομίζω, δημοσιοποιεί μια σχέση. Φαντάζομαι είχε τόσα χρόνια. Απλά τώρα επέλεξε να την δημοσιοποιήσει. Το επέλεξε, είναι σχετικό. Μάλλον το μάθανε τα site πρώτα. Και τώρα θα αναγκαστεί. Κουράγιο.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε και πάλι number one radio show. Απολαύσαμε την Λυκοκίνου, του Χάρη Βαρθακούρη. Έχουμε πολύ ωραία τραγούδια μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή και σήμερα Τετάρτη, καυτή Τετάρτη, πάρα πολύ ζέστη. Υπενθυμίζω, κόκκινο συναγερμός για φωτιές, για καύσωνα, οπότε θέλει προσοχή. Τις επόμενες ημέρες λίγο κάπως θα πέσει η θερμοκρασία, τα πράγματα είναι ζόρικα. Λοιπόν, 10 χρόνια έχουν περάσει από τον τραγικό χαμό του Παντελή Παντελίδη και ακόμα βγαίνουν στα social ακυκλοφόρητα τραγούδια του. Ένα τραγούδι λοιπόν έγινε viral στο TikTok με τίτλο «Απομακρυνθήκαμε». Έχει και βίντεο original που δείχνει τον Παντελή να τραγουδάει με την κιθάρα. Έτσι πρέπει να είναι ένα βίντεο αρκετά παλιά τραβηγμένο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι αληθινό και όχι τίποτα προϊόν AI. Φαίνεται ότι είναι αληθινό αυτό το τραγούδι. Ο κόσμος ακόμα τον αγαπάει, ακόμα θέλει τα τραγούδια του. Ακόμα υπάρχουν, από όσο ξέρουμε, πολλά κυκλοφόρητα. Και δεν ξέρω η οικογένεια τι θέλει να τα κάνει, αν ποτέ θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας από τον ίδιο ή θα τα πει κάποιος άλλος. Τα δούμε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν.

0: Προσέξτε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη.
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και στο Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά, λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Βιβαλή, Κόσμας και Τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο, θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ, καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο κι αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Να κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Ναι, ναι, κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και ένα κάθομαι από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε, αλλά όχι. Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ. Έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ. Νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω, για πες.
0: Έτσι, γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροντιλάξη, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ, προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω είχαν κατά μέσο όρο 3 σταθερούς σεξουαλικούς συντρόφους έως 10 το 4%. Από τα 50 και πάνω είχαν 10 σεξουαλικούς συντρόφους. Έχει μείνει η Εύη.
1: Το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια, δεν είναι πίσω μας. Κάτσε να δω τι έχω πίσω μου. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες άνω των 50 ετών φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδες σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ριτσοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις.
1: Τι λες, βρε παιδί.
0: Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να της βγει μια ώρα ευχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζεις και προφυλακτικός. Λέει τώρα τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε λίγο την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό? Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Χωρίς σχολείων.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22.
1: 22,
0: Ιουλίου σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω
1: μου,
0: εσύ.
1: Είναι η Αγιά Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και είχε πάντα, ωραία, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: πάλι, πάλι.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, τώρα άμα δεν είμαστε και καρδιά έτσι. Καλοκαιριού τον Ιούλιο, πότε θα είμαστε.
0: Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Παρέα, και σήμερα εδώ.
1: Να ευχηθούμε ξανά στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα, βεβαίως, και στη Μαρκέλο.
0: Και έχουμε σαν σήμερα,
1: βεβαίως, αλλά να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα κεφάλου. Για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου. Το 1927 ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ-Ρώμα και Φορτιτούντο κατά απέτηση του δικτάτορα Μουσολίνη. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει στην Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. 1300
0: το ζήσει αυτό,
1: η επίσημη εκτίμηση των νεκρών.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
1: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτά λοιπόν. Τα υπέροχα.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι, όπου το σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
0: Τι θα το βλέπεις?
1: Από βάρκες.
0: Αν δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος με μια καρέκλα. Όπως συνήθως.
1: Σου λέει τώρα.
0: Ή στο αυτοκίνητο έστω. Drive-in.
1: Τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες σου Κουάνα κάθε καλοκαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω.
0: Σικουάνα.
1: Λοιπόν.
0: Μια φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
1: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Μαζί
1: άνετα.
0: Με τα κουνούπια, άνετα.
1: Έλα μωρέ με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
0: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
1: Όχι.
0: Πήγα να δώσω αίμα,
1: ναι,
0: και μου είπαν δεν γίνεται, γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Με τον ιό του Δυτικού
0: Νείου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν είναι αίμα, άφησα να δώσω
1: στο
0: αίμα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: δεν γίνεται.
1: Έχουμε ήδη κρούσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουν πιει άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο βρωμιάριδες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
1: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
0: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
1: Τι έβαλα στον τοίχο?
0: Εγώ το βρήκα από τον Άκη, από τον Άκη Έβαινη.
1: Αυτό, ναι, αλλά και τι το έβαλες?
0: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... Είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
1: Αχ, τα βαριέμαι.
0: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφεις. Καταλάβα, εσύ είναι
1: κάτι,
0: λίγο.
1: Επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω αναρτημένο πολλαπλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο. Έτσι. Από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τύπου πρόφησε, το κάνει τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή.
0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις.
1: Το Light Glass. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Σειρά Dextrolite Class σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Class για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγανε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Έτσι, όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών. Το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον Πάρη καμιά δύο καφετέριες.
1: Τι εννοείς,
0: που έρχονται, που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε, πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε εκεί, όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Πηγαίνω, δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις το άγχος.
0: Το έχεις το, έτσι το... Λες, μια σε σκηνές δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ για το άλλο, το χωριό της οικογένειας, εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιώτ.
0: Στάση, είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν ιστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό, είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το ιστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο,
0: δηλαδή.
1: Πάμε μια βόλτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Tom Hanks,
1: ναι,
0: είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα, κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήταν και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν,
1: πας,
0: θα στα πω αργότερα.

0: τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι.
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3 και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα shorts $69,420.
0: Εντάξει μου, δεν είναι ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα, για shorts σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Κι άλλο τόσο να βάλω shorts.
0: Καταλαβες, άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά πού ζουν. Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο, τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κάτω δολάρια να δεις. Ή κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει, δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk, τσάμπα είναι, θα σου λέγα. Άμα έχει τη φίρμα επάνω. Εγώ έμαθα ότι η Tesla ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι, πολιτές στην ουσία.
0: Α, ως είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Εκεί. Από εκεί μέσα.
1: Από εκεί μέσα.
0: Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού, εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό. Και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Thank you.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ, εδώ.
0: Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και δεν το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως
0: τώρα.
1: Εσύ.
0: Έμα.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα. Λοιπόν,
1: η ζωή.
0: Δεν την ξέρω. Ποια είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα, βασικά.
0: Δεν ξέρω καν. Λοιπόν, Πάμε σε μουσική. Τι έχω πάθει, τίποτα. Είμαι σε διακοπές εγώ ήδη.
1: Α, είσαι ήδη σε διακοπές.
0: Έτσι, έτσι, το μυαλό μου είναι σε διακοπές.
1: Το πλήσαμε το μαγαζάκι.
0: Ού, καλά είσαι τώρα. Με τις ζέστες, ξέρεις. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Και λειψό, πώς το λέει.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε εδώ για λίγο ακόμα παρέα μαζί και σήμερα.

0: Σύνοδος κυριών, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επάγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Είναι και να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω και εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών? 5 πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα. Θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Σίγουρα οι περισσότεροι άντρες δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωρό λεφτά σε μια συνοδό κυριών, αλλά ούτε θέλουν να κάνουν σχέση που πιθανόν να έχει άσχημα αποτελέσματα για το γάμο τους. Ωστόσο οι άντρες έχουν ανάγκες και όταν αυτές οι ανάγκες δεν εκπληρώνονται για οποιοδήποτε τρόπο από τη γυναίκα, είναι αναγκασμένοι να πάνε σε άλλες λύσεις, λέει. Αγαπούν τις γυναίκες τους πραγματικά και είναι κάτι που το αναφέρουν συνεχώς όταν έρχονται εδώ. Ωστόσο έχουν βαρεθεί τη μοναξιά τους, την ερωτική, και γι' αυτό βρίσκονται μαζί της. Μαζί με την σύνοδο κυριών. Καταλάβατε δηλαδή πόσο λίγες είστε μερικές φορές. Εσείς οι παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε, η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Πίστεψέ με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψέ
1: για με. Για να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των συζύγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Mm-hmm. Λέει. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μία ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες. Εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι ο άλλος μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά. Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρει ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νομίζω να σας έφτιαξα τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους, λέω, που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούγια εδώ. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Κάντε καμιά βουτιά. Περάστε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας. Πεμπτιάτικο. Έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι, να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.

σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart. Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι

0: Υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βαγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Και 1 και 2.
1: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Και τα φυλάει η μέρα και πάμε και κρυβόμαστε. Δεν κάνει εκπομπή μόνη τη.
1: Καλό
0: παιδί. Μια υπέροχη εκπομπή.
1: Γεια σα και χαρά σα.
0: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα show από τις Μπουρμπουλήθρες. Θα σας κρατήσει παρέα δύο υπέροχες ώρες ο μοναδικός, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά μαζί μας εδώ στην παρέα μας δεν θα μπορούσε με καμία περίπτωση να λείπει μία και μοναδική Μέλλαρη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται μαζί μας στην παρέα μας είναι...
2: Ο Στάδης.
0: Ξέχασε. Μέλλαρη, δεν με κοιτάζεις καν και με ξέχασες ότι υπάρχω μέσα στην αίθουσα.
1: Όχι, όχι.
0: Ουσιά και κόψιμο. Και κύριοι, είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με εμένα. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό χορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σήμερα θα γίνει πανί.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδρες και πάλι κοντά σας, παιδιά. Σήμερα γίνεται χαμός, γιορτάζουν πάρα
1: είδα,
0: μα πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάω. Χρόνια πολλά σε όλους εννοείται. Αλλά
2: έτσι λίγο
0: δώρο. Έχεις την αγάπη μου. Αλλά έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή και Μενέλαος.
1: Μάλιστα.
0: Του χαμού σήμερα, πάρα πολύ γιορτάζουν. Πολλοί φίλοι μας, γνωστοί μας, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και εγώ θέλω να πω για τα γενέθλια, και αυτό σίγουρα σε αφορά, γιατί το 1932 γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα.
0: Πεθαίνω!
1: Δομινικανός σχεδιαστής μόδας, και για αυτό το λόγο το αναφέρω έτσι και
0: πεθαίνω.
1: Για σένα.
0: Είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρος. Και επίσης να πω, το 1955 γεννήθηκε ο Βίλιαμ Νταφόε, ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Και το 1969 Δέσποινα Βανδύ. Οπότε αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν έχω κάτι άλλο. Α, ναι, και το 1992 Σελίνα Γκόμεζ.
0: Αν και δεν είναι. Να πούμε λίγο και το 1596.
1: Εσύ θα το πεις, εγώ τι να πω.
0: Ο Μιχαήλ Αλφα, ο οποίος ήταν τσάρος της Ρωσίας.
1: Μπράβο, καλά έκανε όταν έβρες Μέλανη, γιατί χωρίς αυτό πώς θα γινόταν.
0: Πώς θα πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
0: Δεν

0: Παίζαμε μπουρμπουλή θεροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε την αγάπη σας πρώτα απ' όλα, τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like, έτσι καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, μπορείτε να μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Πάτε τώρα στο search μας, πατάτε, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη. Ξέρετε μετά τι να κάνετε.
1: Γιατί στο μόνο που βάζεις προφορά είναι το search.
2: Αφού γενικά βάζει προφορά.
1: Στο search,
0: και στο Facebook και στο Instagram.
2: Ναι, παντού βάζει. Ναι.
0: Είτε μιλάς σωστά τα αγγλικά ή δεν τα μιλάς.
1: Τα αγγλέζικα φίλε.
0: Τα αγγλέζικα, άμα έχεις το accent. Και εννοείται τα ίδια έχουμε και στο Instagram, όπου είναι ακριβώς κάτω από το Facebook, όπως το έχουμε όλοι μας. Πατάτε, search, μπουρμπουλήθες.
1: Search.
0: Και follow και like.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω!
1: Τι μας έχεις.
2: Τι μας έχεις.
3: Τι μας έχεις.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξέρουμε γιατί τα γάλατα. Βασικά, πώς ξεκίνησε η ημερομηνία λήξης στο γάλα.
3: Πώς ξεκίνησε.
0: Ναι. Σας έχω μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία.
3: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, η ημερομηνία λήξης στο γάλα ξεκίνησε από τον Αλ Καπόνε. Σοκ τώρα, εγκεφαλικά κύτταρα καίγονται. Ναι. Ο οποίος όταν απέκτησε, λέει, κτηνοτροφική μονάδα, γιατί ο Αλ Καπόνε είχε κτηνοτροφική μονάδα.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Απέκτησε τη δική του πλέον και έκανε μια εταιρεία, έβαλε ημερομηνία λήξης. Ήταν ο πρώτος που έβαλε ημερομηνία λήξης στα μπουκάλια με το γάλα, για να φανεί πιο έντιμος και να τον προτείνουν οι υπόλοιποι.
3: Σόπα, ναι. Τον Αλ Καπόνε.
1: Έντιμος.
3: Πιο έντιμος από κάποιους άλλους ο Αλ Καπόνε.
0: Έτσι, έτσι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Στάθης Μπόγδανος. Και θέλω να σας πω τι έκανα χθες το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Για κάποιο λόγο είχα κολλήσει στο YouTube.
2: Ναι.
0: Και είχα βάλει και έβλεπα παλιές διαφημίσεις.
2: Παλιές διαφημίσεις.
1: Να σου πω κάτι, τις βρίσκεις? Εγώ που έχω ψάξει κάποιες, δεν τις βρίσκω.
0: Παλιές διαφημίσεις.
1: Όχι, όταν ψάχνω συγκεκριμένες, ας πούμε, δεν βρίσκω.
0: Και τυχαία είχα βάλει μία διαφήμιση. Έψαξα μία. Ναι. Και μου βγάλε και τις υπόλοιπες και καθόμουν και κοίταζα παλιές διαφημίσεις. Θυμάστε μία που ήταν ένα μωρό πάνω σε ένα καναπέ και είχαν το μωρό να μιλάει.
2: Ναι.
0: Και έλεγε, εμένα τώρα η μαμά μου με αφήνει να κάνω τσίσα μου πάνω στο μεταξωτό καναπέ.
2: Κάτι μου λέει, ρε φίλε.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Και έλεγε ότι με τα sleep pad λέγονται αυτές οι πάνες, πλέον δεν φεύγουν, δεν φεύγει τίποτα έξω για να λερώσει τον καναπέ. Και στο τέλος έλεγε, καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Ναι. Το θυμήθηκα τώρα, ναι.
0: Καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι τις μυθικές είναι το put the code down slowly.
0: Αυτή είναι πιο καινούρια.
2: Ναι, είναι πιο καινούρια.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι με φουντούνια σαλάμ. Φουντούνια σαλάμ αλέκουμ.
2: Θα σου πω εγώ, το μυθικό ήταν αυτό που είχα πει σε κάποια παλιά εκπομπή με τον David Hasselhoff.
0: Το Μιέτς Μπιουκάνα.
2: Ναι, ο οποίος είχε παίξει σε διαφήμιση της Express Service.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητο και πάει, σκάνει ελικόπτερα σε Express Service, αυτοκίνητα.
0: Νομίζω ήταν αυτή η διαφήμιση τότε που έκανε το Michael Knight.
2: Ναι, τότε ήτανε, μπράβο. Γιατί τον...
0: Κοιτάζει η Μέλανη, δεν έχει ιδέα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Τον παίρνουν, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, τον πάνε κάπου, τον παρατάνε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και βγαίνει αυτός έξω από το αυτοκίνητο, ξέρεις, και κάνει το δάχτυλο του OK και λέει «Ευχαριστώ, Express Service». Το λέγει στα ελληνικά δηλαδή. Αλλά τότε
0: ήταν υπερπαραγωγή.
2: Ήταν υπερπαραγωγή. Ο David Hasselhoff, τότε ο Michael Knight να παίξει σε διαφήμιση, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα.
1: Oh my goodness.
2: Ήταν κάτι άλλο.
1: Εγώ θυμάμαι...
0: Σταματάει να λες
1: «Oh my goodness». Εγώ θυμάμαι τη διαφήμιση από τα παιδικά μου χρόνια. Πιο σοκολάτα γάλακτος, δεν γίνεται!
0: Νομίζω μεγάλοι ήμασταν ήδη.
2: Ναι, ήμασταν ήδη.
1: Εσείς, εγώ ήμουν πιο μικρή. Αυτή και θυμάμαι σαν
0: θες. Θέλεις, Μέλανη, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι. Μόλις γυρίσουμε, θέλεις να μας πεις μια διαφήμιση από το Προύτσνικ.
1: Α, από το Ουγκαρτσίν θες να πεις.
0: Από το Ουγκαρτσίν.
1: Μια βουλγάρικη διαφήμιση, να σου πω.
0: Μια βουλγάρικη διαφήμιση.
1: Άντε,
0: που
1: κάτσε,
0: σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Άσε με να το σκεφτώ.
0: Ναι, που να ήταν όμως κάτι ψιλοβάιραλ.
2: Να ήταν viral, όπως λέμε τώρα. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ και θα σου πω.
2: Σκέψου και ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Και είμαστε στο σημείο που είπαμε τις αγαπημένες μας διαφημίσεις, εγώ και ο Τόλης. Και πάμε τώρα στη Μέλανη. Όπως ξέρετε όλοι, η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ.
1: Ουγγαρτσίν!
2: Ουγγαρτσίν, Στάθη.
1: Μα θα σε ακούει η γιαγιά μου και θα λέει, θα σε βρίζει.
0: Τα φιλιά μου στη γιαγιά της Μέλανης που είναι στο Ουγγαρτσίν, αλλά η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ, να το ξέρετε. Και θέλουμε να μας πεις δική σου μία διαφήμιση που ήταν viral εκεί στη Βουλγαρία.
1: Ωραία, ωραία. Παιδιά, στη Βουλγαρία θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από τα παιδικά μου χρόνια. Μπορεί να την ξέρετε, την γνωστή
0: από
1: σοκολάτα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτή που είναι λίγο μοβ και έχει μία γελάδα μοβ.
2: Α, ναι, ναι.
1: Την μη, αυτή.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε και εμείς στη Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η εταιρεία ουσιαστικά. Και είχαν κάνει μια διαφήμιση με κανονικές αγελάδες και με μοβ αγελάδες.
0: Βάψατε αγελάδες?
1: Δεν ξέρω, νομίζω στον υπολογιστή θα έγινε. Αποκλείται να τις βάψανε κανονικά. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι τις αγελάδες να τρέχουν μοβ αγελάδες στα χωράφια και να δείχνει η διαφήμιση ότι αυτές οι αγελάδες κάνουν καλύτερο γάλα και ουσιαστικά γίνεται γιατί καλύτερη σοκολάτα. Και έβγαζε ουσιαστικά, ξέρεις, το εξώφυλλο.
2: Το περιτύλιγμα
1: τη σοκολάτα. Και είχε γίνει πολύ viral γιατί, εντάξει, ήταν μια τεράστια καμπάνια. Πήγαινε στο μετρό, στα λεωφορεία, βλέπεις παντού μοβ αγελάδες, τυχοκολλημένες, στο
2: Πήγαινε σε αγροκτήματα και βλέπεις να έχουν βάψει αγελάδες μοβ, ναι.
0: Η μοβ μπογιά πήγαινε σύννεφο τότε. Βγαίνανε όλες με μοβ μαλλιά έξω. Το πιο τρέν τότε ήταν ο επιτάφιος.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης εκπλάσει αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος

0: Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας και θα παίξουμε!
1: Wow.
2: Τι θα παίξουμε, Μέλανη?
0: Το αγαπημένο σας παιχνίδι.
1: Quiz.
0: Λεξομαχίες.
2: Τι είναι wow. Λεξομαχίες?
0: Αυτό που σας λέω να μου πείτε ένα γράμμα πάρα πολύ γρήγορο και πρέπει να μου πείτε μία λέξη.
1: Σαν το όνομα το ζωοπράγμα.
0: Ναι, σαν το όνομα ζωοπράγμα.
1: Κάθε φορά το ίδιο πράγμα τη ρωτάμε. Πώς είναι το όνομα ζωοπράγμα?
0: Πραγματικά.
2: Μα γιατί δεν μας το λέει έτσι από την αρχή?
0: Ωραία, θα παίξουμε όνομα ζωοπράγμα.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Μέλανη. Πάμε.
2: Και να μην ξεκινήσει η πρότασή σου, θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί αγχωνόμαστε. Ξεκινάμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε. Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα αντικείμενο από φύ.
1: Φακές.
2: Φακός, οι φακές δεν είναι αντικείμενο.
0: Φακές δεν είναι αντικείμενο.
1: Τι είναι δηλαδή?
0: Φαΐ. Φαΐ.
2: Φαγητό.
0: Θα σου λέγα, πες με ένα
1: αντικείμενο,
0: φαγητό.
1: Γιατί αντικείμενο είναι οτιδήποτε πιάνεται στα χέρια.
0: Ο φακός είναι αντικείμενο.
1: Έκαλα, όχι.
2: Δηλαδή τώρα, αν σου έλεγα ένα αντικείμενο και σου έλεγα φακές ή φακός, ποιο θα έλεγες?
1: Φακός. Αλλά αυτό όμως δεν καταρρύπτει το γεγονός.
2: Και εσύ παραδέχεις ότι κέρδισα.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω, πάμε.
0: Α, τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα δέντρο από φύ.
2: Φύκος.
1: Φραγκοσικιά.
0: Τι είπες εσύ?
2: Φύκος.
0: Ποιος το είπε πρώτος? Νομίζω Στάθης το είπε πρώτος.
2: Ο φύκος νομίζω δεν είναι δέντρο.
0: Είναι φυτό. Ναι.
2: Δεν πρέπει να.
0: Αλλά η φραγκοσικιά είναι
2: να
0: δέντρο.
2: Να μπαίνει στα δέντρο ο φύκος, δεν ξέρω.
0: Ο φύκος είναι φυτό.
1: Εντάξει, παιδιά, όταν λες φυτό.
2: Προφανώς και το δέντρο. Είναι φυτό.
1: Ναι, και το, ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ είπα δέντρο. Άμα ήταν έτσι, θα σα έλεγα μία πιο.
1: Δέντρο είπες.
0: Δέντρο είπα.
1: Άμα είπες δέντρο.
0: Είναι η φραγκοσικιά.
2: Είναι. Η φραγκοσικιά είναι δέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δέντρο, όχι. Θάμνος. Είναι σαν θάμνος. Δεν πειράζει.
2: Ωραία, πάμε σε άλλο. Δεν μετράει κανένα.
0: Δεν μετράει.
1: Χι. Σοπαλί.
2: Γιατί δεν ξέρουμε, επειδή είμαστε άσχετοι αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα παραμύθι από χι.
2: Χιονάτη και φτανάνη.
0: Μπράβο!
2: Πολύ
1: δυνατό.
0: Και εσύ θα έπρεπε να τα έχει και πιο.
1: Δεν μπορώ να βακάνω. Καλά, όχι ακόμα.
0: Εντάξει,
1: πολύ μικρά.
2: Ακόμα δεν συγκεκριμένα τίποτα.
0: Ωραία. Πόσο είμαστε? Είμαστε 2-0.
2: Εγώ.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι, μη φύγει κανείς γιατί εδώ πέρα έχουμε ντέρμπι.
2: Μη φύγει κανείς γιατί δεν έχουμε καν ντέρμπι. Μη φύγει κανείς γιατί θα είναι ιστορικό ότι θα νικήσω μια φορά.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλιθροπαρέα εδώ μαζί.
1: Με τον νικητή στα Θυμόγρανο.
0: Με τον.
2: Πιθανόν.
0: Προσεχώς νικητή.
1: Με τον προσεχώς νικητή.
0: Όχι, εντάξει, πάμε. Παίζουμε λεξομαχία, εσύ αλλιώς ονομαζόμπραμα.
1: Γιατί, συγγνώμη, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ τόλης. Το 2-0 που κερδίζω δεν ανατρέπεται.
0: Άνετα ανατρέπεται.
2: Πάμε, θα δούμε.
0: Πάμε και θα δούμε. Θέλω να μου πείτε. Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα, μία πρωτεύουσα από Β.
1: Βοστόνη.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν είναι,
2: βέβαια.
0: Να το! Κοίτα να δεις πως.
1: Βυρητός δεν είναι.
0: Ναι, Λίβανο Βυρητός.
2: Το είπα.
0: Εντάξει, το είπε πρώτος. Το είπε πρώτος. Ωραία, κοίτα να δεις πως ανατρέπεται. Κοίτα να δεις.
1: Κοίτα πως ανατρέπεται.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω να μου πείτε.
2: Ναι.
1: Κερδίζω. Να το λέω, να το λέω στο τόπο ακόμα.
0: Θέλω να μου πείτε ένα ρεφρέν από Φ.
1: Φέμα θα πω.
3: Είσαι μάγκα.
2: Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι τραγούδι.
0: Τραγούδισε εδώ.
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα πώς πάει ο ρυθμός.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: δεν τώρα καλύτερα.
0: Εγώ το δέχομαι.
1: Τι λες, μωρέ, ωραία. Και εγώ λέω. Φιλιά, φιλιά, και από φιλιά.
2: Φύλαμε, σαλπάρω και χάνομαι.
0: Ωραία. Τέλειος. 2-2 και τελευταία ερώτηση.
2: Το φύγε το. Θα σου πω μετά.
0: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τώρα ερώτηση τελευταία. Ερώτηση νικητήρια. Ένα μεταφορικό μέσο από κάπα.
1: Καράβι. Δεν μίλησε. Κόλλησε.
2: Ναι, κόλλησα τελώς. Πήγα να πω κότα.
1: Το είχε στο μυαλό σου.
2: Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μπορεί να είναι. Είναι μεταφορικό μέσο για τις ψήρες. Μπορεί να είναι μεταφορικό μέσο άμα είσαι καλαμπόκι. Να σε φάει, να σε πάει κάπου αλλού, να σε αφοδεύσει. Είναι μεταφορικό μέσο, αλλά δεν το είπε. Οπότε αναπαύομαι στις δάφνες μου και πάμε στη μουσική να χορέψω.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες μετά τη μεγάλη νίκη του Στάθη Μπόγδανου στο διαγωνισμό που έβαλε η Μέλανη. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω το φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε που είπα. Δεν ήταν ποτέ.
1: Είναι...
0: Απλά το είπα για να κερδίσω χρόνο και να σκεφτώ τραγούδι.
1: Σέρφιο,
2: πώς
1: μου δίνεις εμένα.
2: Κρίτσα.
1: Γίναμε, καρδιά μου, γίναμε πίσω στο χρόνο.
0: Α, γι' αυτό και σηκώλησε εκείνη την ώρα που το είπα και λες.
1: Ναι, αλλά δεν λέει φύγαμε. Τι λέει αυτό.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Η ουσία είναι πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι ο μεγάλος νικητής του σημερινού quiz είναι ο Στάθης Μπόγδανος. Μπορεί να χαρεί γιατί είναι και η πρώτη ή δεύτερη.
1: Δεύτερη.
0: Έχει άλλη μια νίκη όλο τον καιρό που τον έχει βράδυ που πέσουμε.
2: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Έχω δύο νίκες. Έχει δύο όμως, άμα έχει δύο μόνο, έχουν αξία.
0: Ναι, εμείς τώρα για παράδειγμα δεν τις μετράμε. Κατάλαβες. Ενώ εσύ είδες, λες, έχω δύο.
1: Γελάχου.
0: Εμείς δεν έχουμε ανάγκη.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2. This sound and a dibby dibby.

Καλημέρα νύχτα στο τηλέφωνο με παίρνεις και μου λες ότι δεν είσαι πια καλά. Πολεμάω με τον εαυτό που κρύβω πριν το χάσω, λέει σταν κάτσε καλά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω για το νησί που είχαν αποφασίσει οι Beatles να αγοράσουν στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, το Σκορπιό.
0: Όχι, ποιο Σκορπιό. Έλεος.
2: Σιγά μην αγοράσω και την Κρήτη.
0: Η θρυλική λοιπόν αυτή μπάντα είχε αποφασίσει να αγοράσει την Αγία Τριάδα, ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται κοντά στην Ερέτρια.
1: Α, έχω πάει στην Ερέτρια.
0: Απίστευτες παραλίες και τα λοιπά, έτσι είναι, και λόγω βέβαια της μικρής απόστασης που έχει από την Αθήνα.
1: Μιας
0: και μιλάμε για μία ώρα έτσι να πας στην Ερέτρια. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται όμως, η αγορά δεν προχώρησε, αλλά προφανώς είχαν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το νησάκι αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα δηλαδή είναι εξαιρετική ομορφιά, δηλαδή καταγάλανε νερά, πολύ ωραίες παραλίες.
1: Και τελικά το πήρε κανένας αυτό το νησάκι?
0: Νομίζω όχι.
1: Τυχαία. Μα μπορούμε να το πάρουμε εμείς.
2: Τυχαία.
0: Έλατε, ναι,
2: τυχαία που πετάχτηκε μία διαφήμιση για ένα νησί, μία αγγελία για ένα νησί, με 500 χιλιάρικα αγόρασε ένα νησί. Κάπου εδώ στην Ελλάδα.
1: Με 500 χιλιάρικα παίρνει και ένα σπίτι στον Άρη, ας πούμε.
0: Ναι, 500 χιλιάρικα είναι όλο το τρικόπλο στον Άρη.
2: Τίποτα. Εννοώ ότι δεν είναι πάρα πολύ να αγοράσει ένα νησί.
0: Εντάξει, ναι, εξαρτάται.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθουσε πάλι κοντά σας και μετά την χρήσιμη πληροφορία από τη Μέλανη Μιλένοβα θα της ξαναδώσω πάλι πάσα.
1: Δώσαμε την πάσα.
0: Για να μας πει πού θα μας βρούνε.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πού, Μέλανη, πού.
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, μπαίνετε τώρα που μιλάμε. Μπουρμπουλίθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες παντού. Μας στέλνει τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Follow, like, σχόλια, ό,τι θέλετε.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλεν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε όλοι μαζί με ένα και μοναδικό. Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA. Πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία.

0: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα τι μου λες εσύ ότι η Τετάρτη, εντάξει, οκ, καλοκαίρι είναι.
2: Είναι τώρα η μέρα σου, εσένα είναι και μέση της εβδομάδας, καλά το πας.
1: Εντάξει, μια χαρά, οκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι πολλές και πολλοί ήδη έχουν κάνει χρήση της αδείας του Ιουλίου και είναι σε πολύ ωραίο mood και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.
2: Είσαι πολύ large όμως.
1: Έτσι, παιδί.
2: Που σ' αρέσει πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα μ' άρεσε αν ήμουν και εγώ ακόμα πίσω. Θα έρθει και η σειρά μας. Λοιπόν, εδώ, επί τα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας για σήμερα Τετάρτη και δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργοκόπουλος, όπως πάντα, στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαλαφούκι.
1: Έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise, την
1: έχεις δει. Ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, είμαι μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην περνάει ο χρόνος από πάνω
0: έτσι και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία...
1: Στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνουν όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί, έτσι.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, το καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦΑ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρες.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό, και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026,
1: συνεχίζουμε. Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι, τέλος πάντων, η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα...
0: Ότι η τάση είναι ότι
1: να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, 15.
0: Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή,
1: ναι, η τέχνη του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή, γαστρονομία, αγορές, συναυλίες, αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, λες, ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για μουντιάλ, αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, mm-hmm. θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Ναι, πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει, θα
1: όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς. Είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί, δηλαδή, αν πάνε να δεις ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresh Derm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresh Derm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το χρώμα της άβρας, ναι, έτσι, γιατί μιλάμε για αυτά,
1: ναι,
0: των διδύμων.
1: Αχ, είναι η αδελφή μου, για πες.
0: Κίτρινο.
1: Κίτρινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο το κίτρινο. Έχεις φωτεινό,
0: προσέξει,
1: χαρούμενο. Έχεις
0: προσέξει την αδελφή σου να μπαίνει στο δωμάτιο. Ε?
1: Την έχω προσέξει, αλλά κίτρινη δεν την βρίσκω συνήθως.
0: Καλέ, για σένα μιλάω. Λοιπόν, έλα, σοβαρά τώρα. Όπως ξέρετε, λέμε ποια χρώματα, τέλος πάντων, έχουν τα ζώδια σαν άβρα. Σήμερα είναι η σειρά των διδύμων, είναι το κίτρινο, όπως είπαμε. Λοιπόν,
1: είναι χαρούμενο, αισιόδοξο.
0: Ναι, και διάθεση για ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η δίδυμη είναι και το ζώδιο που πολύ δύσκολα χάνει το δεσμό που έχει με το παιδί μέσα του.
1: Έξαλλους μας κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό. Παιδιαρίζει ακόμη.
1: Άμε.
0: Έτσι, μπράβο, να τη χαίρεσαι λοιπόν.
1: Περνάει όμως μια χαρά αυτή.
0: Και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές μας κάνει έξαλλους, αλλά αυτό περνάει καλά όπως και να έχει. Δηλαδή οι δίδυμοι περνάνε καλά.
1: Άμε.
0: Και εσύ τους γίνεις έξαλλος. Και είναι το κίτρινο.
1: Ναι.
0: Ναι, μην το μπερδέψεις με το φανάρι.
1: Όχι.
0: Με το κίτρινο καλά περνάει ο δίδυμος. Εσύ δεν περνάς.
1: Εγώ δεν
0: όταν οδηγάς, έτσι.
1: Γενικά δεν περνάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάτι ξέρεις που το λες.
0: Παιδιά. Θούφιλ.

0: feeling deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Καλά, αυτός αργά ξύπνησε.
2: Αργά.
1: Καλέ, τι μας λέτε τώρα, αυτό έχει γίνει μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς το λέμε ότι ένας καθηγητής, παιδιά, στο Brown University, ο Ρομπέρτο Σεράντο, οικονομικών, παρακαλώ πάρα πολύ, καθηγητής, υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρά στοιχεία. Ελάτε, καλέ, θα κλάψω. Πως τουλάχιστον 50 φοιτητές χρησιμοποίησαν AI για να...
2: Έλα τώρα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Ντροπή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό κάνουμε καμάρι. Οι φοιτητές.
2: Μα τώρα μόνο οι φοιτητές.
1: Όπως αναφέρει, λέει, πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης. Ελάτε, καλέ, ελάτε στα Βαλκάνια. Όχι μόνο στο Brown, αλλά συνολικά στα 8 κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια
2: της Ivy League.
1: Τι είναι η Ivy League?
2: Η Ivy League είναι στην Αμερική μια ομάδα των καλύτερων πανεπιστημίων σε επίπεδο βαθμών.
1: Και σε επίπεδο σπουδών, εμείς εδώ τι έχουμε?
2: Εμείς εδώ έχουμε τις ανώτερες σχολές Α και εμείς ανώτερο επίπεδο.
1: Έτσι.
2: Μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αμέ. Και μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή σας καλώντας το 210-4120-714.
1: Ή αν θέλετε ακόμη το 210-5279-500.
2: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Τελειώσαμε, πάμε μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα για τη σοβαρή ενότητα, όπως λέει και η Άννα της εκπομπής.
2: Έμα ψέματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, καθόμαστε πάνω από τις τάχτες και αναλογιζόμαστε τέλος πάντων τι κάνουμε. Τι κάνουμε, παιδιά, δεν είναι τι κάνουμε, είναι τι κάναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα πλέον δαγκώνει και άγρια. Και έρχεται η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
0: Χαίρετε και από μένα. Μία αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας ανακάλυψε 31 νέα είδη μόλις σε 2 εβδομάδες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προηγμένος εξοπλισμός που σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική και τεχνική ομάδα της αποστολής. Για πρώτη φορά πάνω σε ερευνητικό σκάφος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν ζωντανά την τρισδιάστατη κυταρική δομή μικροβιακής ζωής χάρη σε μια τεχνολογική γενοτομία με το παρατσούκλι Squid. Στην αποστολή συμμετείχαν 24 ειδικοί από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Falkor, ερευνητικό σκάφος που διαχειρίζεται το Smith Ocean Institute, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και άλλων ιδρυμάτων. Το σκάφος αναχώρησε από το Σαλβαδόρ στην πολιτεία Μπαΐα με αντικείμενο μελέτης στα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού, την περιοχή ανάμεσα στο βυθό και το φωτεινό επιφανειακό στρώμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο στη Γη, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του χώρου όπου μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη, αλλά παραμένει μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του. Και οι πληροφορίες έρχονται από τη LIFO.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.

0: και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν. Για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι.
1: Παρέα. Για μία ακόμα ώρα.
0: Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη λοιπόν, και το 2 στην τιμή του ενός Ανακουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
1: Και δεν πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Για πες, σαν σήμερα τι?
1: Σαν σήμερα το 1980,
0: μάλιστα,
1: ο Στέλιος Μιγιάκης,
0: μεγάλο όνομα,
1: κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτσο, έτσι, στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, παρακαλώ.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε και το λέμε μόνο και δεν το κάνουμε, είναι ότι ορισμένα αθλήματα όπως και η ελληνορωμαϊκή,
1: έτσι,
0: μας έχει δώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Άδεια τα στάδια όταν παίζουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μωράκια, μωρέ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να έχεις, παιδιά, δίπλα σου έναν βοηθό βρέφων υπηκόμου.
1: Με εξειδίκευση.
0: Έτσι, έχει σπουδάσει αυτό στις ανώτερες σχολές Α. Τι πιο χρήσιμο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να έχετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, καλείτε 210-52-79-500 για Αθήνα,
1: 210-41-20-714 για Πειραιά
0: ή ένα κλικάκι απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Λοιπόν, και η ερώτηση έρχεται όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τι θα φάμε απόψε? Απαντάει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Από αυτόν έχουμε κλέψει ιδέες μέσα από το cantinamag.gr. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πραγματικά.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι, τα φασόλια σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ναι.
0: Και με οποιοδήποτε τρόπο μαγειρέματος.
1: Αχ, τα φασόλια είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Για την κοινόα έχω ένα μικρό θέμα.
0: Κοινόα, ε.
1: Κάπως δύσκολη μου είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν πειράζει. Πάλι πλιγουράκι, πάλι ριζάκι, δεν είναι.
0: Οκ. Okay. Κοινόα λέει με μαύρα φασόλια. Πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Και είναι πολύ ωραία σαλάτα αυτή.
0: Για πες.
1: Άκου. Ναι. Κοινόα.
0: Ναι.
1: Καλαμπόκι κονσέρβα. Ωραίο, γλυκό, στραγγισμένο προφανώς. Έτσι. Μαύρα φασόλια. Κονσέρβα επίσης, ναι. Πόπο, αυτά τα αμερικάνικα
0: αυτά
1: είναι του
0: τα
1: θανάτου.
0: Αμερικάνικα μαζί σου, ναι.
1: Ψιλοκομμένη πιπεριά,
0: ναι.
1: Αβοκάντο για τα λιπαρά
0: και
1: λεμονάκι λάιμ.
0: Έτσι.
1: Έτσι,
0: για τα ξινά.
1: Έτσι.
0: Αν σας αρέσουν. Απολαύστε το απόψε το βράδυ, πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα στην παραλία.
1: Α, αυτό είναι πονεμένο που θα πούμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλη αυτή τη βδομάδα λέμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
0: Εκτός αν είμαστε μόνοι μας, που δεν είμαστε μόνοι.
1: Άμα είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
0: Κάτι. Εννοώ μόνοι μας, τέλος πάντων, με κανένα δυο ακόμα.
1: Α, αυτό εννοείς. Εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι το οποίο, ναι, για πες, είναι η μουσική.
1: Είναι η μουσική, το οποίο είναι μεγάλη πληγή, έτσι.
0: Okay.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, θα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να πάρουμε μαζί μας και κάνα ακουστικάκι.
0: Ναι.
1: Ώστε να ακούμε όσο το δυνατόν χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω.
0: Ναι.
1: Και να θυμόμαστε ότι αν δεν το θέλουμε το και θέλουμε να ακούμε, ας πούμε, από το κινητό μας, να πάμε και λίγο πιο πέρα,
0: ναι,
1: από εκεί, αν μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά το καλύτερο, το πιο καλό είναι να ακούμε μόνοι μας.
0: Έτσι, ακουστικάκι, παιδιά, έτσι. Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι. Μην το βάζετε στη διαπασόν.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ενοχλητικό, ειδικά σε χώρους που δεν έχουν από μόνοι τους μουσικές.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος, παιδιά, θέλει να πάει, να αράξει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Τώρα. Έτσι δεν είναι.
1: Να λοιπόν ακούς κριτικά.
0: Έτσι. Α, και μόνο. Λοιπόν. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, ενοχλητικό.

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: Ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές ΙΕΚ Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, της Donna Sheridan στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Meryl Streep.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι, δεν ήξερε ποιος και ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το οποίο ανέβηκε και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Πίρς Μπρόνσαν, ο Κόλιν Φέρτ και ο Στέλλαν Σκάσκορν, ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Τι σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως την αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων
1: βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία
0: ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσμα, νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVB.

0: θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: έχεις, θα βλέπεις...
1: Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε τον καλοκαιρινό εκπομπό θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές, στις εκπομπές μας την... ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μαγδαληνή, Μαγδαληνό, Μαρκέλα, Μάρκελο. Δύο επαιτίους, Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Τώρα, σαν σήμερα το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Λογικό. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι ως τη Ρουέν. Ο Κόμις Ντε Τινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή κάτι λίγο πιο γρήγορα από ποδήλατο. Και πατίνι ηλεκτρικό σήμερα. Μάλιστα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και έχουμε το tip της ημέρας που λέει ένα καπέλο μπορεί να μειώσει αισθητά και πάρα πολύ μάλιστα αισθητά την έκθεση στον ήλιο και να κάνει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σώματος. Δεν είναι φιλικός ο ήλιος το καλοκαίρι, το ξέρουμε, και πόσο μάλλον δε σε ώρες αιχμής που η ακτινοβολία βαράει κατά κούτελα κυριολεκτικά. Καπελάκι, μην τρέπεστε, βρείτε κάτι στυλάτο, κάτι

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω. Ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σε αυτό το κρύο ανέκδοτο. Γιατί η ντομάτα κοκκίνησε? Δεν ήταν από πάντα κόκκινη. Γιατί κοκκίνησε? Γιατί είδε τη σαλάτα γυμνή?

0: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 13 σήμερα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Children of Men, ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν παιδιά. Ένας άντρας αναλαμβάνει να προστατεύσει τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Σκοτεινό, προφητικό, τρομακτικά επίκαιρο, με σκηνές που μοιάζουν να γυρίστηκαν με μία ανάσα. Πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή ταινία που αξίζει να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογοτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκά.

0: τηλεπαιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έτσι καλοκαιρινά και με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run Can Can από το The Mambo Kings και το Dito Puente.

Αρτούρο Σαντοβάλ και η Αριάννα Γκράντε. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Αριάννα Γκράντε, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει καταντήσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν μερικά τέτοια ξυλάκια, τα δένετε και τα κρεμάτε στο μπαλκόνι. Τα ξυλάκια κανέλας αποθαρρύνουν τα περιστέρια και άλλα πτηνά να πλησιάσουν το μπαλκόνι σας. Λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει κανέλα, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλείται καμία βλάβη στα πτηνά, απλά τα κατευθύνει σε άλλες περιοχές. Το απόλυτο καλοκαιρινό cover, κάθε χρόνο το ακούμε αυτό και κάθε καλοκαίρι το λιώνουμε. Saggy in the summertime.

0: Give it up to me. Όλος αυτός ο τίτλος, ο Σιδηρόδρομος, ανοίγει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kissia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y se puede lo pide, chipapenme. Y se puede lo pide.

0: 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Cannons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνονς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα παλ, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, παλ χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά

0: Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λώρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουάνκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα charts και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξουδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μία τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Είναι απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογία. Γιατί όχι.

0: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες.

0: στρέφει παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.
1: Don't just listen to dance music. Experience it. With Matt Williams on Synthpop Symphony.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έτσι καλοκαιρινά και με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Θα σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run Can Can.

Αρτούρο Σαντοβάλ και η Αριάννα Γκράντε. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Αριάννα Γκράντε, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει καταντήσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν μερικά τέτοια ξυλάκια, τα δένετε και τα κρεμάτε στο μπαλκόνι. Τα ξυλάκια κανέλας αποθαρρύνουν τα περιστέρια και άλλα πτηνά να πλησιάσουν το μπαλκόνι σας. Λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει η κανέλα, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλείται καμία βλάβη στα πτηνά, απλά τα κατευθύνει σε άλλες περιοχές. Το απόλυτο καλοκαιρινό cover, κάθε χρόνο το ακούμε αυτό και κάθε καλοκαίρι το λιώνουμε. Saggy in the summer.

0: Give it up to me, όλος αυτός ο τίτλος ο σιδηρόδρομος, ανοίγει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kesia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipa, pime. Y si el pueblo pide, let go.

0: Η ώρα είναι μία. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Cannons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνουνς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

ο γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα παλ, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, παλ χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λόρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουάνκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα charts και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξουδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μία τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Την απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογία. Γιατί όχι.

Έτσι ήταν οι house επιτυχίες στα late 80s με αρχές 90s, Αντίβα και Thank You. Μεγάλη επιτυχία της Αντίβα, όπως και το respect που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή. Και από τη house του χθες στη house του σήμερα, Λούκας Αόκι μαζί με τον Πορτορικανό

Νομίζω ότι πιο αισιόδοξος τίτλος από αυτόν δεν υπάρχει. Joy. Και έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά πάμε στο break που έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Guy James Robin, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Jonas Blue, Άγγλος DJ και παραγωγός δίσκων αλλά και remixer, εδώ μαζί με το Βραζιλιάνο Malib, Edge of Desire, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ακόμα στην παρέα σας και πάμε πίσω στο χρόνο. 20 Νοεμβρίου του 2003. Ο ύμνιστος Michael Jackson, One More Chance. Όσοι δεν έχετε δει την βιογραφική ταινία Michael, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα παιχτεί και στα θερινά σινεμά, αν δεν παίζετε.

Αξιοπρεπέστατο cover από τον Άγγλο Λεφλέξ μαζί με την Καρίνε Σεβαλιέ. Το original θα θυμάστε ότι ανήκει στην αιμνιστή Whitney Houston με τον Jermaine Jackson, ένα από τα αδέρφια του Michael. Και αλλαγή στο μουσικό ύφος με ένα κομμάτι που έχουμε λιώσει στην κυριολεξία. Εδώ και αρκετούς μήνες το ακούμε παρέα και κάθε φορά που το ακούμε το λατρεύουμε το ίδιο. Έλα Λάγκλεϊ και Choosing Texas.

Back of the Chain Gang, αυτοί που έφυγαν ήταν οι Pretenders. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1984, παρότι γράφτηκε το 82 και κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του κιθαρίστα του group. Θα κάνουμε άλλο ένα flashback, πλησιάζοντας το τέλος, πηγαίνοντας τον Απρίλιο του 87 και σε ένα αγαπημένο βρετανικό δίδυμο, τους Johnny Hay Jazz. Και το κάνουμε αυτό το flashback γιατί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Calvin Hayes, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, πάρα πολύ νέος, 63 ετών. Δύο τραγούδια λοιπόν των Johnny Hay Jazz για το φινάλε, ξεκινώντας με το Shattered Dreams.

Έτσι λοιπόν, με δύο back-to-back τραγούδια από τους Johnny Hey Jazz θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σατε Dreams, αυτό που έφυγε. Turn back the clock, αυτό που έρχεται. Ελένα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Turn back the clock. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις στην πραγματικότητα, να γυρίσεις το χρόνο πίσω δηλαδή. Μπορείς όμως να το κάνεις άφοβα μέσα από τη μουσική και όχι μόνο μία φορά. Οι αναμνήσεις ξαναζούν μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.